μίζα. Μη λίστα, τι όπικο νοτά. Το άχλο κοτράει λομιτά. Ξέρω που βοηθεί, μην οποτά. Σω στην τρέτσα, από πλέιτα. Κόκκινο τα σάνο, πονταουέτα. Δεν με τηλεφώνω τα σικαουέτα. Σαν μόρνο τα μέσκλα, αουάκουσα.